0: Μόση Κόεν, Μόση Γκάφια. Α, εσύ, η official λεβά.
1: Μόση Γκάφια.
0: Εφέ, τέσσερα σκλωσίμε χαμές μεσόνιμ σιλάνου. Μια ξεβοφερλεύει. Κάχ τα μαλκά αμπίλτι μορέρετ. Θεάβα μπέν. קוראים לזה סטעני איתך

Τι είχα πει στη μοναξιά θα μείνω. Τρίτο πρόσωπο πως δεν θα γίνω ούτε καν. Όμως από το πρώτο σου το βλέμμα, αν δεν σταματήσεις θα έχω

χέρια σου, μακριά από μένα, κάτω τα χέρια σου, αλερωμένα. Κάτω τα χέρια σου, μακριά από μένα, κάτω τα χέρια σου.